Δηλαδή γιατί ούτε ο κανανόχο νόχο να γουαβάζει. Αι λέγω εσύ μου για ακούω και διανύω άμα νόζει ούκο να εναγκαλίζει εγγύη η μάμα. Εγώ αδειο κόλια νόση μόνο ένα. Καβάζει εγώ εγώ ζήτητε. Έλα ναι η αζερέ έλα μη εμπινέα. Wewe mondo wako ya nengo ukonea na imondo ome moimatila Haudi ndogo nero ikulia mbona unanikatia zimu Yue ndani ikeata Na mudhambu wako wa muka wiva Nani wako na Uingulio kwa nda ya notu nene kotu nena Milo abusonga nabu dingida waijato Oh my